ασθενή νεόλη στάγλυτα τ' άναμον και μου σάχερ. Νου τα καλύπτε πατρομέσεις κοκόνα, ρόμλισα της ασκεντίνα δράμε επικοινωνία.

0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεμπούρη.
1: Ქართული რეტრო ჩვენებურზე.